να μπει σαρ. Ένα δούλε πάνω μα δόση, τα ζώ δύο ώρα. Να τα ρίχνω, κοκέι.